0: Just tracks. New music files on Mix FM. Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
1: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και...

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
2: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
1: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: number 3. Number 2.
1: Left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. I've been slept in weeks. I think I'm seeing things.
0: Number 1.
2: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
3: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go. Number

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά αλλιώτικη κάτω από την Πανσέλινο. Στις 28 και 29 Αυγούστου, το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach, στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος, δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο. Powered by Mix FM.

New music files on Mix FM. Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
2: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
1: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά λιώτικη κάτω από την Πανσέλινο. Στις 28 και 29 Αυγούστου, το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach, στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

number 3.

0: 1. Feel it, got everything you need it. Now bring it like you mean it. Just like you mean it.
1: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go! Number

0: New Music Files on Mix FM.
1: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
2: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
1: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέ εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

0: Latest tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: New music files on Mix FM.
1: Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά αλλιώτικη κάτω από την Πανσέλινο. Στις 28 και 29 Αυγούστου, το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach, στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος, δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο. Powered by Mix FM.

0: Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits. Your music, your stories, your nighttime company, Night Talks.
1: Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.

0: Καλησπέρα, εδώ είμαστε Night Talks. Καλησπέρα, Αλέξανδρε Νταραμουντά.
1: Καλησπέρα, Βελίνα Γεωργιάδου.
0: Πώς είμαστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Τώρα που έχουν ξεκινήσει και έρχονται τα μηνύματα, είμαι ακόμη καλύτερα. Ακόμη ένα βράδυ Τετάρτης που θα το περάσουμε παρέα εδώ στον Mix FM. Ο μαγικός αριθμός του Viper μας είναι 99-31-0-0-31. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ό,τι θέλετε, πείτε μας.
0: Να πούμε ότι επειδή την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για τις πεθερές. Και δεν είναι ένα έτσι θέμα που μπορούμε να καλύψουμε σε μία εκπομπή.
1: Ούτε σε δύο.
0: Μας ζητήσατε να το συνεχίσουμε. Και αυτό και σήμερα συνεχίζουμε με τις πεθερές ή τους πεθερούς, για να μην το προσωποποιήσουμε δηλαδή ότι είναι μόνο οι πεθερές το πρόβλημα. Θέλουμε τα δικά σας μηνυματάκια, είτε από την πλευρά της πεθεράς, του πεθερού, του γαμπρού, της νύφης.
1: Μπράβο, γιατί δεν έχουν μόνο και οι νύφες πρόβλημα με τις πεθερές τους, έχουν και οι γαμπροί πρόβλημα με τις πεθερές τους ή τους πεθερούς τους.
0: Έχουν αρχίσει να έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Ξέρεις αυτό που μου λείπει όμως? Θέλω μηνύματα από πεθερές. Γιατί πήραμε πάρα πολλά μηνύματα από την πλευρά του γαμπρού και της νύφης. Θέλουμε πεθερές.
1: Κοίτα, η πρώτη που μας έστειλε σήμερα μήνυμα είναι πεθερά. Οπότε αν έχουμε και ένα μήνυμα από πεθερά, θα
0: δούμε
1: στη συνέχεια.
0: Θέλουμε κι άλλα όμως. Και να πούμε ότι μπορείτε να βγείτε και τηλεφωνικά. Άρα, αν θέλετε στο Viber 99 31 0 31, να μας πείτε ότι θέλετε να βγείτε τηλεφωνικά για να τα πούμε όλα.

0: εδώ είμαστε και έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματα, Αλεξανδρέ. Θέλεις να ξεκινήσουμε από το πρώτο που μας έστειλαν?
1: Ναι, αλλά να πω εγώ ότι δεν έχουμε μηνύματα μόνο από πεθερές. Έχουμε μηνύματα και από νύφες, έχουμε και από γαμπρούς, έχουμε και καλά μηνύματα. Δεν είναι μόνο τα κακά μηνύματα.
0: Σημαντικό αυτό να το πούμε.
1: Γιατί όταν λέμε πεθερά, πάντα νοούμε κάτι κακό. Αλλά δεν είναι πάντα κάτι κακό. Υπάρχουν και οι καλές πεθερές και οι καλοί πεθεροί και οι καλές νύφες και οι καλοί γαμπροί.
0: Σωστό.
1: Εσύ σε ποια κατηγορία ανήκεις, τη καλή πεθερά?
0: Εγώ.
1: Τη καλή νύφη, συγγνώμη, έστειλε πεθερά.
0: Εγώ θεωρώ ότι είμαι καλή νύφη.
1: Σε βλέπω κιόλα, περίμενε. Καλή νύφη.
0: Είμαι καλή νύφη, αλλά δεν μπορώ να πω εγώ για τον εαυτό μου.
1: Να βγει πεθερά σου.
0: Να βγει.
1: Ξεκίνα.
0: Εγώ?
1: Ναι, ξεκίνα εσύ.
0: Λοιπόν.
1: Μας έχει στείλει και φωτογραφία η πρώτη κυρία, που είναι η πεθερά.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
1: Είμαι πανέτοιμος.
0: Λέει, ήρθε ο γιος μου κουρασμένος από τη δουλειά και έκοψα το κρέας σε μικρά κομματούθια για να τα φάει. Η νύφη μου είπε μου, άιστον, μπορεί να τα κόψει και μόνος του. Μα αφού ήταν κουρασμένος ο άνθρωπος, τι μάνα είμαι εγώ να κάθομαι να το θέλω να ταλαιπωρείται. Τσίνη πάντως, άμα ανεπία να της βάλω φαΐν, ενεδέχτηκε και έβαλε μόνη της.
1: Εντάξει.
0: Θέλω το σχόλιο σου.
1: Θέλεις το σχόλιο μου. Τσίνη πάντως, ξεκινούμε από αυτό. Το τσίνη πάντως σημαίνει ότι δεν έχουν καλή σχέση η πεθερά μαζί με την νύφη. Κατά δεύτερον, αφού ο άνθρωπος ήρθε κουρασμένος και έπρεπε κάποιος να του κόψει το φαΐν του για να φάει, γιατί να μην του το κόψει η μάμα του, αφού η νύφη δεν προθυμοποιήθηκε.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω και την πλευρά της νύφης όμως. Είναι λίγο, δεν μεγάλωσε για να του κόψει το φαγητό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλει βοήθεια. Φαντάζομαι, όπως τα λέει η κυρία, δεν ζήτησε ο γιος της. Δεν της είπε, τέλος πάντων, μάμα, με μου το κόψεις. Δέχτηκε να το κόψει. Άρα χρειαζόταν μια βοήθεια για να κόψει το φαγητό του το παιδί.
0: Ναι, πάλι καλά που είπε θερά, ναι, ζήτησε τις νύφες να κόψει το του γιου του. Κόψε το του γιού μου.
1: Θα το έκαμε εμπιστευκής.
0: Χλωμό, χλωμό.
1: Είσαι τα νεύρα της ήδη η νύφη που τη στιγμή που μπήκε η πεθερά μες στο σπίτι. Αλλά η απορία μου εμένα είναι ποιος έφτιαξε το φαγητό. Έφτιαξε το η νύφη, γιατί έχει διαφορά αν το έκαμε η νύφη ή αν το έκαμε η μαμά.
0: Τι διαφορά είναι, μα τούτα τα πράγματα διαφορά... έπαιζε μου τα και την άλλη φορά.
1: Ρε παιδί μου, που τη στιγμή που κάνει η μαμά το φαΐ μπορεί άνετα να επέμβει πάνω στο έργο τέχνης το οποίο έχει φτιάξει για το παιδί της, αντιλαμβάνεσαι.
0: Α, δηλαδή εννοείς ότι ήταν φτιαγμένο το κρέας για να το φάει σε μικρά-μικρά κομματάκια.
1: Ναι, μάλιστα. Το φαγητό φτιάχτηκε με αγάπη για αυτόν τον λόγο. Για να μπορεί να το απολαύσει κιόλας το παιδί της. Άμα ήρθε κουρασμένο, έπρεπε με κάποιον τρόπο να το απολαύσει.
0: Ωραία, θέλω να σου διώσω ακόμα ένα μήνυμα. Ναι.
1: Έρχονται πολλά μήνυματα, μπράβο.
0: Άκου. Η πεθερά δεν αφήνει την νύφη να πληνίσκει τα πιάτα γιατί νεκατσά. Και αντίχει να τα πληνεί η νύφη. Άρα ξαναπληνείς και τα υπεθερά.
1: Είναι θέμα υγιεινής. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η πεθερά την νύφη της.
0: Ακούμε. Θέλω να σοβαρευτείς λίγο, Αλεξάνδρε. Τι εννοείς?
1: Καλά, ρε παιδιά, έγκανε μπαίνει στη διαδικασία αν η πεθερά σου να σου πλύνει τα πιάτα. Κάνει και πρόβλημα.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε σε ποιο το σπίτι είναι.
1: Σε όποιο το σπίτι να είναι,
0: αν είναι στο δικό της το σπίτι της νύφης, πού μπορεί που η πεθερά να παρεμβαίνει για να τη λέει αν έκαμε καλά τα πιάτα.
1: Έγκανε προσπαθεί να σε ξεκουράσει η γυναίκα.
0: Αλέξανδρε, που τούτα που ακούω.
1: Ρε παιδί μου, δε το και που τη θετική του πλευρά, γιατί βλέπουμε πάντα την αρνητική του πλευρά και είναι σωστό.
0: Να σου πω ότι καταλαβαίνω που τούτα πουλά που ακούω για σένα.
1: Πες, ναι.
0: Πρέπει να είσαι πολλά μαμάκια.
1: Όχι, δεν
0: τούτον
1: είμαι.
0: Τούτον καταλαβαίνω.
1: Πραγματικά
0: πρέπει
1: δεν είμαι.
0: Πρέπει να σου κόφουν και το κρέας.
1: Όχι, όχι. Θα ήθελα να ήμουν πιο μαμάκιας. Δεν είμαι όμως.
0: Δεν είσαι, άρα δεν σου κόβει το κρέας.
1: Όχι. Μα δεν μαγειρεύει πρώτον.
0: Εντάξει. Οκ. Προσπάθησες να βρεις τα θετικά. Mm-hmm. Εγώ δυσκολεύομαι λίγο να τα βρω στα συγκεκριμένα δύο μηνύματα.
1: Εντάξει.
0: Και άρχομαι και άλλα μηνύματα ότι με την πεθερά μου είμαστε μάνα και κόρη.
1: Είδες, υπάρχει και η θετική πλευρά.
0: Αρέσκει μου τούτο.
1: Μπορούμε να το αναπτύξουμε όμως λίγο τι σημαίνει ή έχουμε καλή σχέση με πεθερά και νυφή.
0: Ναι, θέλουμε μια ακροάτρια να μας το παιχνίδι, να μας πει μια ιστορία, να θέλει να φύγει να μας τα πει.
1: Μπορεί να μας πει πιο ιστορίες. Μπορεί να μας πει και τη σχέση του γιου της μαζί με η μαμά του. Γιατί πολλές φορές, άμα η νύφη έχει καλές σχέσεις με την πεθερά, ο γιος. Δεν τα πολύ βρίσκει με τη μαμά του. Συμβαίνουν
0: ναι,
1: και αυτά.
0: Ναι, νομίζω. Λες, ναι. Να μην μπορούν να είναι όλα τέλεια, δηλαδή.
1: Δεν είναι πάντα όλα τέλεια. Πάντα κάτι υπάρχει το οποίο θα χαλά λίγο τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματάκια σας στο 99 31 0 31 στο Viber και συνεχίζουμε με τις δικές σας εμπειρίες.

0: Hit me baby one more time. Θα σας κάνουμε hit με κάποιες ιστορίες.
1: Να πούμε ότι προσπαθούμε έτσι να επεξεργαστούμε τις δικές σας ιστορίες για να δούμε ποιες θα βγάλουμε στον αέρα.
0: Θέλαμε λίγο το χρόνο μας γιατί οι ιστορίες σας είναι πολλές, αλλά μία έτσι μου κέτρισε το ενδιαφέρον.
1: Μην πεις, θα βγεις στον αέρα, μας τα πεις σε λίγο.
0: Όχι. Αυτή η κοπέλα δεν θα βγει.
1: Α, δεν θα βγει. Α, δεν είναι αυτή η ιστορία που είδα εγώ που θα βγει στον αέρα.
0: Όχι. Είναι πολλές οι ιστορίες σήμερα, Αλέξανδρε, και είναι όλες μία και μία.
1: Για πες, ξεκινά.
0: Θέλει να μείνει ανώνυμη η ακροάτρια και θα το σεβαστούμε, εννοείται.
1: Είναι νύφη, πεθερά.
0: Είναι νύφη. Mm-hmm. Λοιπόν,
1: για
0: λέει,
1: να θέλει να μείνει ανώνυμη, μάλλον είναι νύφη.
0: Γιατί?
1: Καλά, κάτι.
0: Σε κατάλαβα ότι είσαι με το μέρος των πεθερών.
1: Φοάται την πεθερά τη.
0: Θα ακούσει.
1: Ακούω. Ναι.
0: Λοιπόν, πήρα 10 με 12 σακούλες χειμερινά στην πεθερά μου μέχρι να τελειώσει ο πυρολεκάνος με τα ερμάκια στο σπίτι μας. Mm-hmm. Εγώ δεν θα το ανακάλυψα, δεν έβλεπα τις κουνιάδες μου να φορούν ρούχα μου. Ενόμιζα είχαμε τα ίδια ρούχα. Λαλή μου, η μια θέλει για τη φούστα. Τίποτε άλλο τη. Κάμε τη δουλειά σου και βάλε την πίσω στις σακούλες. Άμα θέλει τα ρούχα, γιατί πιάσαμε τζάλα.
1: Εντάξει, ένα λεπτό.
0: Είναι τέλειωσα. Ναι, Λαλότη, θέλω τα, τι εννοεί. Τέλος πάντων, μεν τα απολογώ, ζήτησε ο άντρας μου να τα επιστρέψουν πίσω. Ήρθαν πίσω οι 6 σακούλες. Οι υπόλοιπες έκαμε τες δωρεά στην εκκλησία, η πεθερά μου. Έτσι, Λαλού, φυσικά, ποιος ξέρει. Αλλά ένα συγγνώμη δεν άκουσα ποτέ.
1: Περίμενε, είδες τις νύφες σου να φορούν, τις κουνιάδες σου μάλλον να φορούν τα ρούχα σου.
0: Ναι.
1: Τις 6 σακούλες που είπε η πεθερά της ότι έδωσε στην εκκλησία. Να ξεκινήσουμε με μπουτσίνο για να δούμε ποιος είναι ο ένοχος.
0: Αλέξανδρε μου, συγκεντρώθηκε.
1: Υπάρχουν ένοχοι. Πρώτο, οι φίλοι μας είπε στην πεθερά της ότι τούτα τα ρούχα είναι δικά μου και θα επιστραφούν στο σπίτι μου με το που τελειώσει ο πελεκάνος.
0: Χειμερινά. Μέχρι να τελειώσει ο πελεκάνος με τα ρημάρια στο σπίτι μας.
1: Καλά, αφού ήταν καλοκαίρι, οι κουνιάδες σου γιατί φορούν τα χειμερινά σου ρούχα. Εξήγα μου το λίγο.
0: Είναι
1: απορία σου τούτο.
0: Περίμενε, μια φούστα μπορείς να τη βάλεις εσύ μόνο το καλοκαίρι. Δεν σε έναν τούτο είναι το κόλλημα σου. Ό,τι έκαμε δωρεάν τα ρούχα.
1: Περίμενε.
0: Και έδωσαν τα ποδάκια μου χωρίς την άδεια.
1: Αφού ο σύζυγος σου, αγαπημένοι μας φίλοι, είπαν στις αδερφές του και στη μάμα του να σας επιστρέψουν τα ρούχα, γιατί δεν έκαμε πρόβλημα για τις άλλες 6 σακούλες. Α, είπαν ότι έδωσαν στην εκκλησία.
0: Δεν υπάρχουν πλέον οι σακούλες, Αλέξανδρε.
1: Εντάξει, δε όμως ότι έκαμε σε έναν καλό.
0: Αλέξανδρε, σοβαρό. Ακόμα και όταν με προσθέσει να βρει το θετικό, ότι έκαμε δωρεά. Εγκαλώ να πω, κάνουμε δωρεά, αλλά είναι γνώση μας.
1: Ναι, είναι γνώση μας. Εντάξει. Από την άλλη, όμως, μπορεί να το δει που τη θετική του πλευρά. Μπορεί οι κουνιάδες σου, αγαπημένοι μου φίλοι, που θέλεις να παραμείνεις ανώνυμη. Απάντησε μα κάτι άλλο.
0: Νομίζω εκνεύρισε τη λίγο. Ναι,
1: λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, θέλω να το δεις θετικά. Μπορεί οι κουνιάδες σου να μην ξέραν να αντινούνται. Και τώρα από τη στιγμή που φορούν τα ρούχα σου, να γίναν μοντελάκια.
0: Έστειλε μας άλλο μήνυμα.
1: Αμάνα μου.
0: Όταν επέρασα το πρώτο σοκ και ήρθε η ώρα να συγυρίσω τα ερμάρια, ήρθε η ξάδερφή μου να με βοηθήσει. Είχαμε τις πόρτες όλες ανοιχτές. Μπαίνει μέσα ο πεθρός μου με την κουνιάδα μου κατευθείαν στον μπάνιο. Ούτε γεια σας ούτε τίποτε. Βγάλουν το μέτρο πάνω και μετρούσαν τα κουφώματα του μπάνιου. Τα κουφώματα για να κάνει τα ίδια η κουνιάδα μου σπίτι τη. Όχι μόνο τα κουφώματα, αλλά άλλη ιστορία τούτη. Η ανιψιά μου άνοιξε το στόμα τη και έπρεπε να έκαμε κάτι δευτερόλεπτα να το κλείσει.
1: Πάλι εγώ μπορώ να εύρω θετικά σε την ιστορία.
0: Ότι ακούσουμε τα θετικά.
1: Ότι η κουνιάδα σου προσπαθεί να σε αντιγράψει. Εν τζον κακόν καμιά φορά να αντιγράφεις κάτι το οποίο σου άρεσε.
0: Εγώ να σου πω ότι καταλαβαίνω που λένε την ιστορία είτε με τα ρούχα είτε με τα κουφώματα. Ότι έχουν πρότυπο τη συγκεκριμένη κοπέλα, είναι η κουνιάδα τη.
1: Είδες. Άρα δεν το από τη θετική του πλευρά. Δεν είναι όλα αρνητικά, αγαπημένοι μου φίλοι. Με την πεθερά τη, εγώ δεν καταλαβαίνω να έχει άλλο πρόβλημα. Παραπάνω με τι κουνιάδε τη που έχει πρόβλημα.
0: Ναι, εγώ νομίζω πώ θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Να την πάρει shopping η πεθερά τη. Και να τις γεμώσει 6 σακούλες με ρούχα.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο, θέλω να τις το πείσω, θέλω να μας ενημερώσεις αν δέχεται.

0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε και έχουμε μία ακροάτρια, Αλεξανδρέ, που...
1: η οποία από την περασμένη εβδομάδα ήθελε να βγει στον αέρα να μας πει το πρόβλημά της. Δεν τα καταφέραμε να τη βγάλουμε γιατί δεν είχαμε εκπομπή. Τώρα έφτασε η ώρα της. Αγαπημένη μας φίλη, πρώτα χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου. Πάντα ήθελα να το πω αυτό στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Έφτασε η ώρα να το πω και αυτό. Μπορείς να μας συστηθείς αν θέλεις και να μας πεις ό,τι εσύ θέλεις.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Είμαι
0: Καλησπέρα.
2: Η
0: Μέρη.
1: Γεια σου, Μέρη.
2: Wow. Αχ, η γκυκενή ώρα, θα σου πω και εγώ τα δικά μου.
1: Άρα, για να μας πεις, αχ, σημαίνει ότι έχει πρόβλημα με την πεθερά σου.
2: Ακατάχνοτα. Κύριε Λέισο.
1: Καλά, ξεκίνησα.
2: Τι άλλο.
1: Ναι. Μπορούμε να ακούσουμε την ιστορία σου.
2: Παιδιά, το που θα σας πω έγιναν πριν 20 χρόνια περίπου. Είμαι πιο μεγάλη από εσάς, οπότε ακούτε να προσέχετε. Ακούτε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αποφασίσαμε έτσι κάπως άξυπα να παντρευτούμε λόγω εγκυμοσύνης.
1: Mm-hmm. Άρα δεν ήσασταν πολύ καιρό μαζί.
2: Δεν ήμασταν πολύ καιρό μαζί.
1: Μάλιστα.
2: Α, τα λάθη που λέμε. Έτα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Τα πεθερικά ήρθαν από την Ελλάδα.
1: Ωραία.
2: Τους είχα δει ήδη μια φορά. Εντάξει. Δεν το ξέραμε όταν να πάει σοβαρά το πράγμα, οπότε καταλαβαίνετε, δεν τους ήξερα πολύ καλά. Έφεραμε τους για το γάμο.
1: Μάλιστα. Γράφω εγώ, σημειώνω, κρατώ σημειώνω. Ναι.
0: Να έχεις απορίες μετά.
1: Ναι, εννοείται.
2: Ξέρετε τώρα, κυπριακά έφημα, την παραμονή του γάμου που είχαν έρθει τα πλάσματα από το εξωτερικό, μάνα, πατέρας, αδελφοί, εμείς Κυπραίοι φιλόξενοι να πάμε σε μια ταβέρνα να φάμε, να γνωριστούν και τα τσόγια, εγώ με τα αδέρφια, με τα εξαδέρφια μου, θείες μου. Πώς?
1: Ούλα μπαμπαμ.
2: Μπαμπαμ, ναι. Φυσιολογικά πράγματα. Εγώ μικρό κορίτσι γύρω στα 22.
0: Μικρή, ναι.
2: Μικρή εγκυμονούσα κιόλας.
1: Είμαι σίγουρος ότι ήθελες να πεις μικρή και αμυαλή. Ήθελες να πεις και το αμυαλή. Το προσπέρασες. Συνέχιζε.
2: Εκ του αποτελέσματος έχεις απόλυτα δίκαιο. Λοιπόν, η πεθερά ήταν συγκινημένη. Και εγώ νόμιζα ότι συγκινημένη, γιατί παντρεύει το μονάκριβον της το γιο, ένα γιο.
1: Ναι. Οχ, συνεχίζει λάθος η κουβέντα, ναι.
2: Ναι. Έκλαιγε από την αρχή που πήγαμε στην ταβέρνα και έκλαιγε έτσι βουβά.
1: Τι σημαίνει κλαίει βουβά, θέλω να μου το περιγράψεις λίγο αυτό.
0: Αλέξανδρε, μην τη συγχύζεις.
1: Περιμένε, δεν τη συγχύζει. Είναι δυσυχισμένη αν έχεις καταλάβει.
2: Τα δάκρυα έπεφταν,
1: ναι,
2: και τα σκούπιζα γρήγορα με χαρτομάντιλα από το τραπέζι. Έκανε ότι μιλά μια-δυο κουβέντες, μετά ξανά τα δάκρυα.
1: Καλά, ναι, σε ρωτήσεις μητέρα τι έχεις.
2: Εγώ ήμουν η νύφη, δεν είχα πολύ το θάρρος του.
1: Μάλιστα.
2: Ρωτούσα τον μελλον άντρα μου, δεν έλεγε μου όλα μια χαρά.
1: Ναι,
2: okay. Δεν είχα και πολλά με τους ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
2: Και αρχίζει η μάνα μου το κρασί, να ρέει το κρασί στο τραπέζι. Να ρέει το κρασί και να την πιάνουν τ' άλλος πως είχε να κλαίει λίγο πιο δυνατά και σε μια φάση πάνω στο γλέντι τους με ζέδες τα κρασάτ και αν είμαι που τον αγκώναν και λαλί μου μου πήρε στο παιδί.
1: Με τι ψυχολογία αν πάει κυρία μου να πεις στις νύφης μια ημέρα πριν το γάμο του το πράγμα.
0: Αστειευόμενη ή όχι?
1: Αφού εκλελέζουν τη νύχτα.
2: Αστειευόμενη, αλλά λέω μάλλον ένα θεατρινισμός της στιγμής.
1: Μπορεί να είναι μια πλάκα.
2: Έτσι, μια συγκίνηση έντονη, το κρασί. Εγώ έτσι σκέφτομαι. Δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο. Γιατί μπορεί να της πάρω το παιδί μου, έπαιρναν και τόσα χρόνια το γιος της. Εγώ μικρή, ο γιος της, μεγάλος άντρας. Για όνομα του Θεού. Πού της τον πήρα? Αρχίζει ο τραγουδιστής, παιδιά. Αρχίζει ο τραγουδιστής, έναν τραγούδι του Καζαντζίδη, δεν θα το ξεχάσω. Αντιλαλούν οι ρεματιές όταν αναστενάζω, και αρχίζει ένα αναφιλητό.

0: Λαλή, είσαι μίξες. Δάκρυα. Λαλό, μα είμαστε σε γαμήλιο γλέντιξ, σε τρισάγιον. Σκέφτομαι ποιο θα πέθανε τέτοιον κλαμα μιλούμε.
1: Εφαρούσαν και μαύρα.
0: Τα μαύρα τα βάλε τη μέρα του γάμου, περίμενε.
2: Εντάξει, είναι τρε σίκ να βάλεις μαύρο σε ένα γάμο. Είδα το στο Shopping Star.
1: Περιπέζεις.
0: Τη μέρα του γάμου βάλουμε μαύρα, αγάπη μου. Βάλουμε είναι βασικό.
2: Όχι, εγώ ξέρω ότι δεν βάζεις κόκκινα και άσπρα.
0: Και βάλεις μαύρα.
1: Γιατί να βάλεις μαύρα σε ένα γάμο.
2: Ας σε κόφκι λίγο το μαύρο, βάλεις το.
0: Αγάπη μου, πάνω σκάτω μαύρα. Άδρα και να τα σήκα ένα θέμα από το Παναγίδι του κατακλυσμού έναν πράγμα.
2: Μόνον η μάνα ή έβαλαν και η κόρη.
0: Και η κόρη μαύρα, πού το κατάλαβες. Μάνα και κόρη τι μένει στα μαύρα. Και κάπου το δωμάτιο μάνα μου κατεβαίνω κάτω που με βάφω μου, με στολίζαν, που με ντύνα. Και θωρώ δύο μαυροφορεμένες ανάμεσα στους συγγενείς και τους γειτόνους.
2: Ευκαλά μάτι που λαλούμε.
0: Η πεθερά μου και η ελληνή πώς.
2: Ευκαλά μάτι λέω.
0: Ευκαλά μάτι και εγώ ενόμισα ότι έβαλα μαύρα για να με λερώσουν τα καλά τους, άρα να βάλω στην εκκλησία.
2: Μάλιστα.
0: Να βάλουν τα κανονικά τους τα ρούχα.
2: Που έτσι γίνεται συνήθως.
0: Εν είχε ένα άλλο παιδιά.
2: Τσίνα ήταν από την αρχή ως το τέλος.
0: Πώς?
2: Τσίνα ήταν λέω από την αρχή ως το τέλος, ένα αλλάξε τουλάχιστον το σχέδιο.
0: Ήταν από την αρχή ως το τέλος, δηλαδή όπως ξεκίνησε το πράγμα, χειροτέρευε.
2: Μάλιστα. Ήσουν κάποιον άλλη έτσι... Είσαι μάλλον κάποιον παρατράγουδο ο γάμος
0: εγώ
2: πολλά
0: πάνω, να σας πω, εγώ μην πάνω και βαφόμουν, ευθενιζόμουν με την μακιγέρ, με τον κομμωτή, τις κουμπάρες μου, τις φίλες μου, μου πάνω. Και σε κάποια φάση χτυπάει η πόρτα και ήρθαν η πεθερά να μας φέρει κάτι. Κάτι να κεράσουν, να κεράσει με το κλάδο, τα σκοπέλη και τον κομμωτή. Ναι, ναι, ναι, εγώ λέω, φέρε μας κάτι... την Ελλάδα, ξέρω εγώ μπορεί να έχουν και άλλα έθιμα, έτσι σκεφτόμουν εγώ με το αθώο μου το μυαλό. Εγώ και εγκυμονούσα και με το άγχος της στιγμής ευαφόμουν, εννοείται δεν έφαγα, ούτε και οι φίλες μου, οι κουμπάρες, ξέρω εγώ.
2: Ναι ρε παιδί μου, έχει ένα άγχος
0: έφαγε, ο μόνος που έφαγε, γιατί είναι και λιτσάρης, ήταν ο κομματής μου.
2: Μάλιστα, και καλά έκαμε ο άνθρωπος.
0: Ναι, τον έψαχνα τον κομμωτή στην εκκλησία, δεν κύριευκαν τουαλέτα, ο άνθρωπος. Ω, φαντός ο κομμωτής στην τουαλέτα, να έχασε και το μυστήριο. Λένε ευτυχώς που δεν έφαγα.
2: Αρχικά με λίγα λόγια, ήθελα να σε ψαγέψει πεθερά σου.
0: Τι να σας πω ρε παιδιά, λέτε να τα χάσετε τερίτητα και να τα τυχαίω, ρε μπορείς να μου το βγάλεις που τον νουν ότι κάτι έκαμε του την πεθερά. Δεν ξέρω, δεν ξεκάνει.
2: Τελικά πού καταλήγουμε μετά, κυλήσαν όλα καλά.
1: Ξέρω, τώρα που μιλούμε, τι γίνεται, ενώ τι σχέση υπάρχει.
2: Γελά, Παναγιά.
1: Αν υπάρχει.
0: Ποια σχέση με... Τι νομίζετε μετά από το ταούλα, ήταν καλή, είναι διόνι.
2: Εντάξει, η επικοινωνία δεν ήταν καλή από την αρχή. Έπιασε σε με στραβό μάτι. Εσύ όμως αν μπορούσες να δείξεις ένα...
0: Μα δεν της έκανα τίποτε, μάνα μου. Είσαι μια χαρά κοπέλα, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, με τα μεταπτυχιακά μου, με τη δουλειά μου. Τι είπες έκανα.
2: Είναι λαχείον η συγκεκριμένη νύφη. Τελικά πού καταλήγουμε.
0: Πού καταλήγουμε, αγάπη. Γέννησε και χωρίσαμε να που περιμένεις. Δηλαδή, πόσο χειρότερα να πάει.
2: Και μετά από ό,τι λένε οι φήμες, έκαμε πάρτι στο χωριό της η πεθερά μαζί με την κόρη της.
0: Μα μαύρο δάκρυ. Μα και η κουνιάδα μου το ίδιο. Δηλαδή, με έβλεπε, λέει, και της έκλεψα το στέμα της οικογενείας με έναν ύφος δολοφονικό. Δεν της είχα κάνει τίποτε.
2: Κρίμα, ρε παιδί.
0: Δεν είχε καμία σωτηρία η ιστορία.
2: Κρίμα, γιατί τούτη η ιστορία καταλαβαίνει ότι δεν είχε.
1: Έσιον τέλος.
2: Ούτε είχε έσιον τέλος, αλλά να ξεκίνησε έτσι καλά, αλλά δεν φταίει νύφη. Είδε καμιά φορά ότι δεν φταίει νύφη.
1: Να μένει βρε το θετικό, κυρία Αλέξανδρε.
2: Εδώ βρήκα το θετικό τη νύφη. Γιατί είπε.
0: Πάλι καλά, Αλέξανδρε, που δεν φταίει νύφη, το κατάλαβε.
2: Ξεκίνησε όλη η ιστορία λάθος.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Σημασία έχει όμως ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές να θυμάσαι που
1: και
2: τον
1: ότι
2: το
1: είσαι καλά και ευκήγες και είπες μας τα και ευκάλες τα από μέσα σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ευγείς να μας πεις την ιστορία
0: ακούσετε,
1: σου.
0: Ευχαριστώ που με ακούσετε παιδιά, ευχαριστώ. Συγγνώμη, να προσέχετε ποιους παντρεύκεστε, να χαρείτε.
2: Τελευταία πορεία, εξαναπαντρεύτηκες μετά από τον χωρισμό.
0: Η αλήθεια μην μου τέτοιον τραύμα δεν...
2: Όχι παιδί μου, είναι κρίμα να σου μείνεις και τραύμα από τούτο. Μπορεί κάποια άλλη
0: πέρασα.
2: Εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Η πεθερά προσπάθησε να με ξεκάνει.
1: Ας το αφήσουμε εδώ νομίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ παιδιά, γεια σας.
1: Τι να πω, Αλεξάνδρε. Νομίζω χρειαζόμαστε έτσι ένα διάλειμμα να συγκροτηθούμε μετά από τούτο που ακούσαμε. Εσείς συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας ή αν θέλετε κι άλλοι να παρέμβετε τηλεφωνικά, εδώ είμαστε να σας ακούσουμε. Hit music. Real moments. After dark vibes. Night talks. Night talks. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.

0: Συνεχίζουμε να διαβάζουμε τα μηνύματά σας.
1: Πολλές ιστορίες οι οποίες μας έρχονται εδώ στο Viber. 99-31-0031, στείλτε μας και εσείς τη δικιά σας ιστορία ή την ιστορία κάποιου φίλου σας που μπορεί να ντρέπετε να τη μοιραστεί αυτός μαζί μας. Μοιραστείτε την εσείς.
0: Καλά λες, γιατί αυτό το μήνυμα είναι μία που έστειλε ιστορία μιας φίλης που ντρέπεται να το πει.
1: Ναι, παι.
0: Άρα το βρήκες.
1: Εσένα λοιπόν, ναι, σου άρεσε, γιατί βλέπω το ύφος σου.
0: Δεν μου άρεσε το σχόλιο και αν βρεις θετικό και σε αυτό.
1: Περίμενε, πρέπει να βλέπουμε πάντα και τα θετικά και τα αρνητικά, Ευελίνα.
0: Εντάξει, είναι όμως και η αγένεια δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Καλά, τώρα να ακούσω την ιστορία.
0: Άσε με να σου το διαβάσω. Ναι. Λοιπόν, λέει η φίλη είναι εξ Ελλάδος πρώτη φορά στην Κύπρο και πήγε σπίτι της πεθεράς της να τους γνωρίσει. Με όλον το άγχος της πρώτης γνωριμίας, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Έβαλε φάι στο γιον της και της λέει: Να σου βάλω και εσένα να φας. Όχι, λέει η κοπέλα, δεν πεινάω, δεν θέλω, ευχαριστώ. Επιμένει, αλλά να σου βάλω. Να... Λέει: Όχι, αλήθεια, συνήθως δεν τρώω το βράδυ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι λίγο αγένεια όμως. Πάει σπίτι του αλλού.
0: Κάνε ένα λεπτό να ακούσεις τι απάντησε η πεθερά.
1: Ναι.
0: Θωρείτε για κανένα λεπτό που πάνω σκάτω. Και λαλεί της: Εσύ φαίνεται πάντως ότι έντρωσε.
1: Όχι, τούτο δεν ήταν σωστό. Τούτο δεν ήταν καθόλου σωστό.
0: Καθόλου σωστό τούτο.
1: Ναι, υπήρξαν λάθη και από τις δύο πλευρές. Θα ξεκινήσω. Η νύφη θα μπορούσε έστω για την ανθρωπή να πει: Οκ, βάρ μου λίγο φαγητό να φάω. Εντάξει.
0: Δικαιολογεί την αντίδραση.
1: Δικαιολογεί με τούτη την αντίδραση. Θα μπορούν. Ίσως καμιά φορά όμως, θέλω πάλι να υπερασπιστώ την Πεθερά που είναι καθόλου σωστό τον που έκαμε. Ήταν λάθος, αλλά μπορεί να θέλει να σπάσει λίγο τον πάγο, να κάνει λίγο σαν την πλάκα. Να μην ευκήκε σωστά η πλάκα, μην με βλέπεις έτσι. Μην με ακούς. Δεν ήταν καθόλου σωστό τον που είπε όμως.
0: Τελειώνει το τζαμέ, δεν ξέρουμε τι έγινε μετά. Θέλουμε η φίλη σου να μας πει, αν ξέρεις εσύ μετά τι απάντησε η κοπέλα.
1: Ελπίζω να μην απάντησε η κοπέλα, γιατί αν απάντησε, νομίζω δεν υπήρξε ούτε δεύτερο ραντεβού, ούτε δεύτερη
0: ήταν
1: γνωριμία.
0: Ήταν η πρώτη γνωριμία.
1: Ναι, και αν επέμβηκε κάποιο άλλο, γιατί μπορεί να επεμβεί ο πεθερό. Μπορεί να επεμβεί.
0: Ο γιος. Να πει μαμά, τι λάλη, α πούμε.
1: Ναι. Α, ωραίο του τον. Έβαλε τα με τη μαμά του ή δεν τα βάλε.
0: Θέλουμε έντουτα. Τι έγινε μετά.
1: Έχουμε άλλη ιστορία. Ετοιμαζόμασταν να πάμε διήμερο και ο άντρα μου δεν είχε βάλει ακόμα τα ρούχα του στη βαλίτσα και του είπα, άτε, τέγιον βάρτα. Είπε μου, έξερο τι χρειάζομαι, να πιάσω τη μάμα μου. 10 λεπτά μετά που την έπιασαν τηλέφωνο, ήρθε η πεθερά μου μαζί με τη βαλίτσα έτοιμη. Σάντουιτς, ασπιρίνες και 3 ζακέτες, μήπως κρυώσει. Στο τέλος για πλάκα είπε μας, μπορώ να έρθω κι εγώ μαζί σας, έλεος. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι δαμέ όντως υπάρχει ένα πρόβλημα. Ήρθε, ζήτησε της απλά βοήθεια, που θα μπορούσε να μην το κάνει. Το φταίξιμο ξεκινά από
0: τον
1: γαμπρό.
0: Που το γιο. Ναι.
1: Αλλά αφού βλέπεις τον ότι ο άντρας σου, αγαπημένη μου φίλη, έντοχε ρε παιδί μου πολλά με το.
0: Θυμίζει μου
1: να,
0: την...
1: να ετοιμάζει βαλίτσα.
0: Ετοιμαστού την εσύ. Ήθελε να του το κόφει και το κοτόπουλο.
1: Ναι,
0: γενικά.
1: Είναι και ένα μάθημα όμως για τις αγαπημένες φίλες οι οποίες ζουν ένα Γολγοθά μαζί με τις πεθερές τους. Αφού βλέπετε ότι ο άντρας σας δεν τα καμνιούλα μόνος του, βοηθάτε τον εσείς για να μην χρειάζεται να έρθει η πεθερά σπίτι και να την έχετε ζωή. Ή
0: Αλέξανδρε, να τα κάνει μόνος του. Γιατί πρέπει να του τα κάνει η μάμα του, η κοπέλα του δηλαδή.
1: Ναι, αλλά για το πρώτο step. Βοήθα τον να τα κάνει.
0: Συμφωνούμε,
1: μάθε
0: γιατί
1: τον.
0: Είναι το όπως μάθεις. Έχεις δίκιο. Είδες. Θέλει έτσι λίγο χρόνο προσαρμογής. Αλλά διούσα έτσι τα σημάθηκια. Πρέπει να πιάνετε τα σημάθηκια.
1: Απορία. Έφερε του σάντουιτς, έφερε του πανατόλ, έφερε του και 3 ζακέτες. Έφερε σου και σε ένα σάντουιτς, έφερε του μόνο του γιου της.
0: Σοβαρό ερώτημα. Θέλουμε να.
1: Είναι σοβαρό ερώτημα, γιατί μπορεί να μένει κάτι με την νύφη της και να φέρουν και στην νύφη της ένα ναι. Σάντουιτς.
0: Να σου πω και μια τελευταία ιστορία.
1: Ναι.
0: Θα σου την πω έτσι λίγο σύντομα.
1: Ναι,
0: είχε η πεθερά, τέλος πάντων, κλειδί του σπιτιού, που ήταν κάτι που συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά, για το πόσο σωστό ή λάθος είναι να έχεις κλειδί.
1: Είναι σωστό. Για ώρα ανάγκης.
0: Για ώρα ανάγκης. Τι έκαμε όμως την πεθερά, αν με το κλειδί, και μετά που έμπαινε μέσα, ερώταν να έρθω. Μετά που έμπαινε μέσα.
1: Εντάξει.
0: Ρωτάς μετά.
1: Μπορεί να ρωτάνε και έξω από την πόρτα και με άκουαν τα πλάσματα.
0: Ναι, άκου όμως τι έγινε. Είναι διόροφο το σπίτι
1: ναι.
0: Και να μπω να έρθω καμιά απάντηση. Αντί να πει ας πούμε λείπουν ή είναι καλή ώρα να έρθω ας πούμε.
1: Ναι, ας μην δοκιμάσω.
0: Τι έκαμε.
1: Άμα να πιέσει τον πανόρφο.
0: Ανέβηκε τα σκαλιά. Και είδε τον γαμπρό της με το εσώρουχο.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν χειρότερη ιστορία. Όχι, δεν υπάρχει θετικό. Θα μπορούσε να ήταν χειρότερη ιστορία. Εντάξει, ας μείνουμε στο ότι απλά είδε το με το εσώρο.
0: Ας μείνουμε ότι τα κλειδιά τα έχουμε για πραγματικά έκτακτη ανάγκη.
1: Κοίτα όμως, αν είδε όμως η πεθερά ότι ήταν σπίτι.
0: Ήταν το αυτοκίνητο του.
1: Ναι, το αυτοκίνητο της κόρης της του γαμπρού της. Και δεν της απαντούσε κανένας, μπορεί να θεωρήσει ότι κάτι συμβαίνει.
0: Ωραία. Ας καταλήξουμε ότι θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα.

0: The city slows down.
1: The conversations get real. Night Talks.
2: Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.
0: On Mix FM.

0: Τι είδε εδώ.
1: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, γιατί τα μηνύματα δεν σταματούν, ούτε οι ιστορίες σταματούν, Αλέξανδρε. Και...
2: και οι κοπέλες, γιατί είναι κοπέλες μόνο προς το παρόν, που θέλουν να βγουν στον αέρα να μας πούν τη δική τους ιστορία. Καλή κακή.
1: Υπάρχουν και καλές
2: ιστορίες, υπάρχουν και κακές. Καλησπέρα. Ναι.
1: Δεν μας ακούει.
2: Μας ακούς, φίλοι. Δεν μας ακούει.
1: Δεν μας ακούει.
2: Το μετάνιωσε, λες, το κλείσε να ξαναδοκιμάσουμε.
1: Θέλεις να ξαναδοκιμάσεις.
2: Το δοκιμάζω τώρα, για να δούμε.
1: Ξαναδοκίμασε μέχρι να ξαναδοκιμάσεις.
2: Ναι.
1: Εγώ θα σου πω ότι δεν περίμενα να έχουμε τόσα πολλά μηνύματα και ότι περνάνε τόσο πολύ δύσκολα με τις σχέσεις τους.
2: Μάλιστα. Περνάνε πολύ δύσκολα. Προσπαθούμε να πάρουμε τη φίλη μας.
1: Δεν
2: για να
1: ξέρω
2: δούμε, το έχει απαντήσει.
3: Ναι.
2: Α, τέλεια. Τα καταφέραμε. Γεια σου, φίλοι.
1: Νομίζαμε ότι yes, σε χάσαμε, yes. Ότι μετάνιωσες.
2: Τι κάνεις?
3: Όχι, όχι. Είμαι καλά, εσύ?
2: Καλά και εμείς. Λες όνομα ή όχι?
3: Θα πούμε, ναι.
2: Θα πεις σίγουρα?
3: ναι, εγώ πρόβλημα.
2: Πες.
3: Το λοιπόν, είμαι η Μιχαέλα.
1: Mm-hmm. Γεια σου, Μιχαέλα.
3: Γεια σας.
2: Για πες. Δεν είναι ούτε δικιά σου η ιστορία... Τουλάχιστον δεν είχε αίσιο τέλος. Ναι, για πες.
1: Α, είναι δική της ιστορία, είναι δική της.
3: Ναι, έτσι σαν την εγώ.
1: Ακούμε.
2: Ξεκίνα.
3: Βασικά, εντάξει, ήταν η πρώτη μου σχέση, mm-hmm. η αλήθεια, σοβαρή, που πήρε νομίζω έτσι ένα με αναμίση χρόνο.
2: Συγγνώμη, γιατί το λέμε ότι ήταν η πρώτη σου σχέση σοβαρή? Γιατί μπορεί να έκαμε και κάποια λάθη και εσύ σε τον τη σχέση, είναι η όη.
3: Ναι, αλλά στο θέμα που είναι αναφερθώ, νομίζω να υπήρχε κάποιο λάθος που μένα.
2: Παρακαλούμε.
3: Είμασταν μαζί ένα μισή χρόνο με το παιδί. Mm-hmm. Περίπου στους 6-7 μήνες.
2: Ναι.
3: Είχα την ανέση να πάω να μείνω σπίτι τους για λίγες μέρες, επειδή ήταν και καλοκαίρι.
2: Ναι.
3: Μείνεις και παραλιακά, οπότε...
1: Ωραίο.
3: Είχαμε και το χρόνο με τις θάλασσες και το ταούλα.
2: Μάλιστα.
3: Ο συγκεκριμένος είναι από Βουλγαρία.
2: Mm-hmm.
3: Και η δική του, δηλαδή, μεγαλώσαμε με άλλους τρόπους, να το πω. Στους οποίους παντρεύκονται από 19 χρονών, 18 χρονών, 20 χρονών.
2: Άλλα έθιμα.
3: Ναι.
2: Ναι. Να διευκρινίσουμε, το σπίτι που θα έμενες μαζί με τον σύντροφο σου ήταν και η οικογένεια του?
3: Εννοείται.
2: Α, ζούσαν όλοι στην... Άρα είχες οικειότητα και με τους γονείς του.
3: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Το κρατώ και αυτό. Ναι.
3: Εντάξει, αλήθεια, δεν μιλούσαν καλά ελληνικά. Mm-hmm. Προσπαθούσα και εγώ να συνεννοηθώ μαζί τους. Αλλά εντάξει, τα παραπάνω καταλαβαίναν. Απλά ήταν το θέμα της ομιλίας. Δεν μπορούσαν να μιλήσουν καθαρά.
2: Άρα, ευκάλετε νόημα σε εκείνα που λαλούσετε.
3: Ναι.
2: Ναι. Mm, συνέχισε. Για πες.
3: Όχι, ναι. Μετά από.
2: Α, δεν σε ακούμε καλά. Α, κόβεται η γραμμή. Α, σταθεροποιηθού κάπου.
3: Τώρα.
2: Α, τώρα σε ακούμε.
1: Τώρα σε ακούμε.
3: Mm. Ναι, στους 6 μήνες περίπου ένιωσα λίγο την άνεση επειδή ένα σπίτι τους για 1-2 μέρες, ας πούμε, να μείνω για να πάμε να φάμε, να τους γνωρίσω και παραπάνω.
1: Ναι.
3: Σε ποια φάση. Περνούσαν οι μέρες, οι εβδομάδες που μείνεις κατσαμε. Και η πεθερούλα μου άρχισε να μου λέει, θέλεις να με βοηθήσεις με το μαγείρεμα, θέλεις να με βοηθήσεις στην καθαριότητα. Mm-hmm. Και όλα άλλο εντάξει, άτε, αφού μηνίσκω που μηνίσκω για με, κάποιες μέρες να σου βοηθήσω.
1: Σωστό, ναι.
3: Ναι. Μετά που ακόμα λίγες εβδομάδες, να το πούμε, εξεκίνησε να δουλεύει, επειδή δουλεύει και σε ξενοδοχείο, οπότε...
2: Άρχισε η σεζόν.
3: Έλειπαν αρκετές ώρες που το σπίτι.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
3: Έτσι, εγώ που μόνη μου εντάξει, αντρέπομουν, σηκώνομουν, πλύνεις, κασπώ, έκαναν πιάτο, έκανα κανένα φαΐ για να φτύσει ο φίλος μου να φάει, ας πούμε.
1: Νοικοκυρά, ναι.
2: Και για να κάνουν και καλή εντύπωση, γιατί όχι?
3: Εντάξει, ναι, είναι μόνο η εντύπωση, αλλά ήταν και το ότι αντρέπομουν παραπάνω.
2: Ναι.
3: Έτσι, εγώ λαλούσα του φίλου μου, ας πούμε, ότι ξέρεις τι, κάμποτα το έναν το άλλον, ελπίζω να μην παρεξηγούν οι δικοί σου, επειδή εγώ έπαιρνα το ότι δεν ήθελα να νιώσουν ότι άνοικη μου το σπίτι είναι ή οτιδήποτε και κάμποτα για να φάνω κάτι, ας
2: πούμε. Εσύ έμπου ευγένεια που τα έκαμνες επειδή έμεινες και σπίτι τους, πολλά καλά έκαμνες, ναι.
3: Ναι.
2: Πιάσαμε το νόημα σου.
3: Μετά από ένα μήνα περίπου, έρχεται η πεθερά μου, μετά από τη δουλειά, βρίσκει τα ούλα γυαλί.
2: Μπράβο. Νικό, τσίρα είναι η φυσάς.
3: Ναι. Μόλις είστε ο γιος στη σπίτι, έλαλε μου, ας πούμε, μπράβο, ευχαριστούμε, το έναν το άλλο. Σε μια φάση φεύγει ο φίλος μου, πάει δουλειά. Μην είσαι μόνη μου, μπεστερά μου. Θα καμάτεις και έναν καφέ να κατσούμε να μιλήσουμε, όσο να συνεννούμαστε δηλαδή. Mm-hmm. Και να κάνει μου έτσι μια μέρα. Πρέπει να αφήσεις τους δικούς σου, πρέπει να αρχίσεις πιο συχνά σε εμάς, επειδή είναι ο φίλος σου και από τη στιγμή που απεκτήσατε έτσι σύνδεση μεταξύ σας και μείνε σπίτι μας, δηλαδή μου πρέπει να έρθεις να μείνεις σπίτι μας, να γίνεις η κόρη μου.
2: Μάνα μου ρε, εντάξει, ως δεν το βρίσκω
1: το
2: κακό.
1: Πρέπει.
2: Το πρέπει.
1: Αρχικά, τι...
3: Εν το πρέπει που με ταράξε εμένα.
1: Ακούεσαι μου και μικρή, ενώ τι ηλικία μιλούμε σου τα είπεν τα πράγματα, ότι πρέπει να αφήσεις το σπίτι σου και να γίνεις κόρη της.
3: Θυμούμαι καλά, ήμουν 17.
2: Α, ήσουν μικρή, εντάξει.
3: Ήμουν και πάνω στις σπουδές μου δηλαδή.
2: Ναι, οκ.
1: Σημαντικό του το να το
2: πούμε. Αλλάζει το πράγμα, οκ, ναι.
3: Και όχι μόνο, δηλαδή, εγώ μηνύσκα με τους οικούς μου Λευκοσιάν και εκείνοι μηνύσκαν παραλιακά, μιλούμε παραλίμνη, Πρωταράμα.
2: Απορία, με τον σύντροφο σου, εμένα ήταν στο δικό σου σπίτι ή όχι? Είχε κάποια επαφή με τους δικούς σου γονείς?
3: Ήταν και ο παπάς μου εμένα των Γεροντζίνων. Mm-hmm. Έτσι είχαμε λίγο έτσι
2: παρεξηγήσεις
3: για θέμα...
2: Okay. Ότι είσαι μικρή φαντάζομαι και τα λοιπά.
3: Ναι.
1: Τι της απάντησες εσύ σε αυτόν το πρέπει?
3: Εγώ δεν το πιάσα εκείνη την ώρα. Επειδή λάλλω φίλε μπορεί να με μιλά καλά ελληνικά, να μην ξέρει να πούμε ότι το πρέπει είναι κάτι που πρέπει να το κάνεις, ας πούμε. Ναι. Λάλλω εντάξει, να το πάμε μπάσω. Επόμενη μέρα πάλι φεύγει ο φίλος μου, μηνίσκω εγώ στο σπίτι τους και είναι καμά φαΐν, είναι καμά κάτι, επειδή η αλήθεια έπρεπε να πάω στο σούπερ μάρκετ, το σούπερ μάρκετ ήταν μακριά και άλλο τώρα ενώ σου ψουμνήσω, ενώ σου ξεκίνησα και φακούσα μου άλλος πως τα πράγματα.
2: Ναι. Άρα που και είπα ξεκίνησες απλά να καθαρίζεις και να κάνεις κανένα φαΐν, πληρώνες ρεύμα σου.
1: Να ρωτήσω κάτι, ο τότε φίλος σου έχει αδέρφια?
3: Όχι. Μονογονιός.
2: Ναι. Ναι. Οκ. Okay.
1: Ναι.
3: Ήταν μόνος, ναι.
2: Όχι, ήταν
3: έτσι
2: νοήθημα...
3: είχαμε και 2 χρόνια διαφορά.
1: Ήταν το μόνο παιδί, ναι. Εννοείς της οικογένειας.
3: Α, ου, ναι.
2: Οκ,
1: okay, άρα ούτε είχε κάποια αδερφή που μπορούσε να βοηθά τη μάμα του. Άρα είδες σε σένα τη μόνη της ευκαιρία, αν καταλαβαίνω.
3: Mm-hmm.
2: Άρα τούτον κρατούμε το θετικό ή ως αρνητικό. Γιατί καμιά φορά, αν δεν έχεις άλλον παιδί, μπορεί να βλέπεις την ύφη σου σαν δικό σου παιδί.
3: Εντάξει, κοίτα, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ως ένα σημείο είναι αυθεντικό.
2: Μάλιστα.
1: Πού εχάθηκε
2: δεν
1: το
2: ξέρω,
1: πράγμα.
2: Και εγώ προσπαθώ να καταλάβω πού εχάθηκε, γιατί ως δεν είμαστε αυθεντικό στο μήνυμα, ναι.
3: Μετά, σε ένα μήνα βασικά, πήγαμε ταξίδι στη χώρα του.
2: Mm-hmm.
3: Και παντρεύτηκε η ξάδερφη, η οποία ήταν 19 ετών, με δίδυμα έγκυος.
2: Mm-hmm.
3: Και ο άντρας της ήταν 30 χρονών.
2: Okay.
3: Και ξεκινούσαν που τότε να μου ξεκινούν έναν πόλεμο στο ότι, έτσι όπως ήταν με Κύπρο, ότι άπρα παντρευτείτε, είσαστε ένα χρόνο μαζί, μείνε στο σπίτι μας, εμαϊρέψες μας, εκάμες, έτιασες, περνάτε τόσες ώρες μαζί, πρέπει να παντρευτείτε, λάλη μου, αγιώς να πρέπει να χωρίσετε.
1: Ο φίλος σου τι έλαλε για
3: τα του φίλου μου, η αλήθεια.
2: Λάθος σου, έπρεπε από την αρχή να τα λάβεις.
3: Ξέρω το, αλλά μετά ήρθε μια μέρα η κυρία και...
2: Κυρία, τώρα γίνεται κυρία. Ήταν με θερούλα μου, σε αρχήν τώρα γίνεται κυρία, ναι.
3: σε μια μέρα σηκώστηκα να φύγω εγώ, σαν ήταν ο φίλος μου του Γιάν, και κλείσα μου την πόρτα.
2: Ναι.
3: Και λέει μου, πού πάεις? Λέω ότι πάω σπίτι μου να... Πάω σπίτι μου, παλάω.
2: Ωχ, αρχίζει να γίνεται λίγο τρομακτικό, ναι.
1: Ναι. Μετά λόγω... Ακούετε.
3: Κάμως έτσι, sorry, αλλά πρέπει να πάω σπίτι μου, στο σπίτι. Όχι, λάλη μου, θυμάσαι τι σου είπα, πρέπει να γίνεις κόρη μου. Και εγώ το πιάνω έτσι το κόρη μου.
2: Ναι.
3: Μετά όμως που έκανα συνδυασμό το γάμο, τα φαγιά, το σπίτι, τις εξόδους και ξεκινήσαν και όσα μου και για τα ρούχα μου και για τον τρόπο που συμπεριφέρουμε ότι πρέπει να φιλώ το sharing του.
2: Α, υπήρχε τέτοιο.
3: Τούτα ουλα.
2: Φαντάζομαι να πω τα κόρη μου, σας του και
3: κάτι έτσι. Και έχω ανοίξει το στόμα μου και πιάσα φίλο μου τηλέφωνο, έτσι ακωτικά. Καθυστέρησαν, ναι. Αλλά από τη μια, δεν ξέρω ούτε πώς να συμπεριφερθώ. Ήταν η πρώτη μου σχέση, ήταν η πρώτη που γνώρισα σαν γονείς, ας πούμε, κάποιου φίλου μου.
2: Εντάξει, και προσπάθησες να το δεις από την άλλη πλευρά.
1: Προσπαθούσα να είσαι θετικά προς τον Αλέξανδρο, μάλιστα.
2: Μα έτσι πρέπει, Ευελίνα.
1: Πού εκατέληξε του τον ουλόν, είσαι ακόμα με το παιδί, νομίζω είπες μας όχι στο μήνυμα.
3: Όχι, τελείωσε.
1: Ήταν λόγω των γονιών του ή δεν ήταν τούτος ο κύριος λόγος?
3: Ήταν το ότι έσκαιτον και λάλε μου ότι κάνουν λάθος οι γονείς μου και να προσπαθήσω να τους μιλήσω, να τους εξηγήσω ότι είναι τα ίδια ούτε τα μες στην Κύπρο και είναι έτσι και το ένα και το άλλο. Και οι δικοί του λαλούσαν εντάξει, εντάξει. Μα στον καιρό έστειλε μου η μαμά του μήνυμα και λαλέ μου είσαι μια έτσι, είσαι μια άλλος πώς προσβάλλεμε επειδή χώρισα το γιον της για τα πράγματα. Και το πράγμα συνέχιζε για το υπόλοιπο ένα χρόνο να είμαστε χωρισμένοι και να μου στείλει η μαμά του μηνύματα.
1: Εντάξει, η κατάσταση εξέφυγε. Νομίζω καλά έκαμες και έφυγες.
2: Και φαντάζομαι πέρασες σου και ο έρωτας.
1: Ξενέρωσες.
2: Ναι. Ήσουν
3: ερωτευμένοι μαζί με το... Ναι, που τη φάση που ήρθαμε Κύπρο και δεν μπορούσα να βγω έξω επειδή όποτε έφυγαν έξω με τις φίλες μου... Στέλναν του μήνυμα και λαλούσαν του ξέρεις η φίλη σου είναι μια έτσι και μια έτσι αφού δεν σε ακούει.
2: Α, υπήρχαν ενοχλήσεις και στον περίγυρο, εντάξει.
3: Ναι, σημασία αλλά δεν ξέρω καλοί άνθρωποι αλήθεια.
2: Ναι, μετά από τότε όλοι ήταν καλοί άνθρωποι.
1: Εντάξει, ίσως είναι και το ότι μπορεί να μεγαλώσαν διαφορετικά, να είχαν κάποια άλλα δεδομένα, αλλά έπρεπε να προσαρμοστούν και στη χρονολογία που ζούμε. Τέλος πάντων, Μιχάλη μου, εγώ θα σου πω ότι, επειδή βλέπω και τη φωτογραφία σου, είσαι μια κουκλάρα.
2: Ακριβώς.
1: Είσαι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σίγουρα μπορείς να έχεις όποιο θέλεις. Και είσαι και πολλά τυχερή που κατάφερες να ξεφύγεις από την κατάσταση, όσο πιο γρήγορα μπορούσες.
2: Και μαθαίνεις και που τα λάθη σου για να μην επαναληφθούν την επόμενη φορά.
3: Ναι, αλλά το αστείο δεν ήταν τούτο.
1: Τι ήταν, τι άλλο να πούμε.
3: Το ωραίο της υπόθεσης ήταν ότι τη μέρα που χωρίσαμε, ο παπάς του ήρθε έξω από σπίτι μου να μου μιλήσει. Έπιασε με να πάμε, υποτίθεται, σε καφέ.
2: Παναγιά μου.
3: Και καταλήξαμε σε μια θάλασσα. Και ο φίλος του είναι επαναδιστός και να κλαίει με ένα δαχτυλίδι.
2: Κάμε στην πρόταση γάμου.
3: Στον αέρα.
1: Τι να σου πούμε.
3: Που ήταν που πίεση που τους γονιούς του για να μείνω εγώ και να αλλάξω γνώμη στο τέλος της ημέρας που έμαθα.
2: Περίμενε το δαχτυλίδι, είναι πιαστό.
3: Όχι.
1: Γιατί να το πιάσει, ήθελε να τον παντρευτεί, κοπέλα.
2: Να το πιάσει, να το σκεφτεί και να το δώσει
1: πίσω. Δεν πειράζει, ούλα γίνονται για κάποιον λόγο. Ήταν ένα μάθημα.
2: Το πάθημα.
1: Επειδή κάπου έγινε λίγο creepy η κατάσταση, νομίζω εγκλήτωσες που πολλά χειρότερα.
2: Και είναι καλό να το ακούν και άλλοι ακροατές, γιατί μπορεί να σε πάρω μια φάση. Χωρίστε, ρε παιδιά, είναι πιαστική αυτή η σχέση. Και η σχέση δεν αφορά μόνο δύο πολλές φορές, αφορά περισσότερους από δύο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκες την ιστορία σου.
2: Μιχαήλα, μου ευχαριστούμε. Έχει άλλη ιστορία, θα την πούμε άλλη φορά.
3: Καλό.
2: Ευχαριστούμε.
1: Αλεξάνδρε.
2: Ναι.
1: Έμεινα λίγο να αναπτύξει.
2: Και εγώ το ίδιο. Εντάξει, στεναχωρήθηκα στο τέλος.
1: Ναι.
2: Γιατί ξεκίνησε καλά η ιστορία, στο τέλος. Αλλά νομίζω ότι.
1: Κάπου χάθηκε η μπάλα. Ναι. Εγώ θα πω ξανά. Όταν σας διούν τα σημάδια, και βάζετε τα. Your music. Your stories. Your nighttime company, Night Talks. On Mix FM. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.

0: Και νομίζω επειδή τις πεθερές τις κατηγορήσαμε αρκετά απόψε. Να πούμε ότι είπαμε ιστορίες, δεν είναι ότι θέλαμε να κατηγορήσουμε, αλλά θέλω έτσι, φτάνοντας στο τέλος, Αλέξανδρε μου, να αφήσουμε έτσι μια πιο θετική νότα για τις πεθερές. Και θα μας βοηθήσει και μια ακροάτρια σε αυτό που ήθελε να βγει και να πει τα θετικά, γιατί όπως λέει, έχει μια άψογη σχέση με την πεθερά της.
1: Γεια σου, φίλη.
2: Γεια σας.
1: Λες όνομα.
2: Καλό.
1: Για πες, παρακαλούμε.
2: Αμύρα.
1: The stage is yours. Ό,τι θες πες. Έχεις καλή σχέση, καταλαβαίνω, με την πεθερά σου.
2: Έχω να πω ότι εμένα λέγει πεθερές το ίδιο. Ναι. Έχει πεθερές που είναι πολλά top. Mm-hmm. Έχει πεθερές που εντάξει, δεν ξέρω.
1: Η δική σου ανήκει στην κατηγορία top.
2: Η δική μου είναι top.
1: Μάλιστα. Πες μας ένα πιο θετικά για να καταλάβουμε τι σημαίνει top.
2: Είμαι 6,5 χρόνια μαζί με τον σύντροφο μου. Mm-hmm.
1: Άρα δεν είστε παντρεμένοι.
2: Ορίστε.
1: Δεν είστε παντρεμένοι.
2: Όχι, όχι.
1: Μπορεί να παίζει ρόλο και τούτο όμως. Εντάξει, κρατώ το. Κρατώ το σένα.
2: Όχι, δεν νομίζω, γιατί νομίζω στο χαρακτήρα μου του ανθρώπου.
0: Σωστό.
2: Ναι. Τι να πω, με ξεχώρισε ποτέ που κόρη τη. Οπότε τσακώνομαι με το γιο τη, έπαιρνε με τηλέφωνα. Να δει αν είμαι καλά, τι μου έκαμε.
1: Άρα αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι τόσο. Όχι, δεν είναι καλές οι σχέσεις, αλλά δεν είναι μαμάκια ο σύντροφος σου.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Εντάξει. Είσαι σε εκείνη την κατηγορία, εσύ.
0: Είναι ναι. Αυτό που έλεγες πριν, Αλέξανδρε.
1: Το έλεγα ότι στην περίπτωση που η νύφη έχει καλές σχέσεις με την πεθερά, ίσως καμιά φορά παίζει ρόλο αν είναι μαμάκιας και ο σύντροφος της.
2: Όχι, ευτυχώς, όχι.
1: Είδες ότι τελικά επαληθεύονται οι έρευνες μου, Ευελίνα.
0: Εντάξει. Έχεις δίκιο στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Θέλω να σε ρωτήσω, ήταν από την αρχή καλές σχέσεις σας ή περάσατε κύματα για να φτάσετε στο αυτό που είστε σήμερα?
2: Όχι, ήταν από την αρχή, είναι η αλήθεια.
1: Καλά, 6 χρόνια να φανταστώ, ένε μαλώσετε ποτέ?
0: Σαν είχε κανένας, κανένας να μαλώσετε.
1: Καλά, δεν είπα, αλλά σίγουρα υπάρχουν παρεξηγήσεις.
2: Με το φιλό με μαλώσαμε πολλές φορές, αλλά με την πεθερά μου.
1: Εντάξει, παίζει καμιά φορά ρόλο και ηλικία. Η ηλικία της πεθεράς σου εγκοντά στη δική σου ή έχετε μεγάλη απόσταση?
2: Όχι, έχουμε μεγάλη απόσταση.
1: Μπράβο, δεν το περίμενα τούτο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα έχω πολλές απορίες να κάνω, αν ξέρω ποια να πρωτοκάμω. Άρα αν υπάρχει κανένα αρνητικό σε αυτή τη σχέση?
2: Όχι, ευτυχώς.
1: Δεν ξέρω, φαντάζονται μου όλα τόσο τέλεια που κάτι έχει. Δεν ξέρω γιατί. Ενώ αρέσει και μου που το ακούω ότι είναι όλα θετικά.
0: Τι ήταν αυτό, Αλέξανδρε?
2: Κάτι έχει, αλλά τελικά όχι.
1: Ναι, γιατί καμιά φορά άμα θωρείς τόση καλοσύνη σε μια πεθερά, αλλά λες κάτι πάει εκεί. Αλλά λες σε 6 χρόνια σου καμίαν κάποιο θέμα.
2: Ναι, ας πούμε παλιά λαλούσαμε με τα λαλίσσα, με την πεθερά σου, με νησε πολλά, με την πεθερά σου, με τελειά το αντίθετο.
1: Απορία.
2: Μιλούμε τα πάντα.
1: Μάλιστα, απορία.
0: Αλλά έχετε πολλά στην επαφή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Απορία ακροάτρια, έχει αδέρφη ο σύντροφος σου?
2: Εννοείται, μια αδερφή.
1: Α, κρίμα, δεν έχει αδερφό.
2: Όχι, έχει μια αδερφή.
1: Ψάχνει για καλή νύφινη ακροάτρια. Ψάχνει για καλή πεθερά,
0: Αλέξανδρε.
1: Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Η μενήφη και ψάχνει.
2: Και άλλα αγαπάτε τις πεθερές σας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι όμως και ό,τι σου δίνουν οι πεθερές. Γιατί εσύ την αγαπάς επειδή είναι και πολύ σωστή απέναντί σου.
1: Κοίτα, αν ήταν μια πεθερά η οποία δεν ήταν τόσο κατανοητική ή δεν ήταν. Δεν είχετε μάλλον τη σχέση που έχετε τώρα. Θα προσπαθούσες να καταλάβεις ή θα έμπαινες στη διαδικασία να τσακωθείς μαζί της ή και να χωρίσεις?
2: Γενικά είμαι πολλά χαμηλών τόνων ανθρώπων. Νομίζω δεν θα μπαινά στον κόπο να τσακωθώ μαζί της. Ένα προτιμούσα να συζητήσω, ας πούμε, με τον σύντροφο μου. Και αν δεν αλλάξει τότε κάτι, ίσως χωρίσω, ναι.
1: Μάλιστα. Εμείς, σούσιο καλά, να πούμε κάτι αρνητικό, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι όλα θετικά. Εντάξει,
0: χαιρόμαστε για αυτήν τη σχέση και μακάρι όλοι να είχαν αυτή τη σχέση με την πεθερά τους. Καταλαβαίνω ότι είναι αδύνατον αυτό να συμβεί. Αλλά χαιρόμαστε για σένα και ελπίζουμε να είσαστε πολύ καλά και να πίνετε τους καφέδες σας μαζί, να κουτσομολεύετε το γιον της.
1: Όχι μόνο. Και τη γειτονιά, γιατί όχι, αφού είναι τόσο καλές φίλες. Και με τον πεθερό σου είναι καλές σχέσεις σας.
2: Ναι, ναι, ναι, με όλη την οικογένεια.
1: Γιατί πολλές φορές όταν υπάρχουν καυγάδες, ένα πόνο πεθερό. Θέλω να το σχολιάσουμε τον τελείω τούτο. Όταν είναι καλές σχέσεις, είναι καλός και ο πεθερό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο, χαιρόμαστε. Ελπίζουμε να καταλήξει σε γάμον του τη σχέση.
2: Μακάρι, Ευελίνα μου, εγώ είμαι όπως εσένα, όπου θεωρώ νυχτικά. όπου θεωρώ πράγματα η αγάπη. Πάω βάλω τον τζάμι, να ξέρει.
1: Αλλά τίποτε.
0: Μα εγώ είμαι έτσι.
1: Τίποτε. Με μιλάς εσύ περίπου. Καθόλου. Μα, καλά, η πεθερά σου να το βάλει λίγο πάνω άτεμα, να μου κάνει καμιά πρόταση της κορούας κάτι.
0: Κανονικά τόσο φίλες που είσαστε πρέπει να του πει.
1: Ναι, παιδί μου.
2: Σιγά σιγά.
1: Μα πόσο σιγά σιγά, ξέμιζε χρόνια.
0: Πρέπει να έτσι τούν τη σχέση που έχτισες, να την εκμεταλλευτείς, να της πεις, δεν μπορεί να γίνει με το γιο σου, να με αποκαταστήσει.
1: Ξαφνικά ξύπνησες.
0: Δεν είχα κοιμηθεί ποτέ. Είπα και μπράβο και χαίρομαι που έχουν αυτή τη σχέση και αναμένουμε να μας στείλεις σύντομα και φωτογραφία με την πρόταση γάμου.
1: Α, νομίζω τον ηφικό.
0: Η πρόταση γάμου ήταν, ναι. Θέλω μας φωτογραφία με την πεθερά.
2: Ορίστε.
1: Να μας στείλεις μια φωτογραφία με την πεθερά. Για μας.
2: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Thank you. Bye.
1: Μ' άρεσε έτσι που είχε ένα happy end στο τέλος της ημέρας.
0: Υπάρχουν και αυτά.
1: Η ολενότητα. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Ναι, εμείς όμως πιάσαμε τα αρνητικά, καταλάβες.
0: Μα αφού τούτα μας εστέλα.
1: Ναι,
0: να σου πω, έπρεπε τούτο να ήταν ο κανόνας, όχι η εξαίρεση.
1: Κοίτα, στην πλειοψηφία, οι πεθερές είναι κακές. Είτε είναι του γαμπρού είτε της νύφης.
0: Δεν είναι θέμα κακίας. Είναι
1: το
0: θέμα
1: βλέπω ότι... στην έρευνα, καλέ, τι λαλείς.
0: Το βλέπεις στην έρευνα.
1: Η έρευνα το λέει ξεκάθαρα. Οι περισσότερες πεθερές είναι κακές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρε. Εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα να αντιληφθούν ότι είτε ο γιος τους είτε η κόρη τους κάνουν το επόμενο βήμα και έτσι φεύγουν από, από την αγκαλιά τους και πηγαίνουν σε κάποια... Τι?
1: Εντάξει, όχι, φεύγουν από την μητρική φωλιά και πάνε σε μια άλλη. Μ' άρεσε. Μπράβο. Night Talks on Mix FM.

0: Mr. Know It All, Αλεξάνδρε, και ελπίζω να μην κάνεις από αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τα ξέρουν όλα.
1: Όχι, δεν τα ξέρω όλα, αλλά οι ακροατές μας ξέρουν πολλά. Έχω να σου πω
0: αυτό
1: και
0: γιατί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Έχω να σου πω ότι έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Ανάμεσα σε αυτά και ένα μήνυμα το οποίο λέει: εμένα ο πεθερός μου στόμα έχει και μυγιά δεν έχει. Γιατί λέγαμε πριν, ποια είναι η θέση του πεθερού σε όλη αυτή την ιστορία. Του κάνει χειρότερα από ό,τι μου κάνει εμένα που είμαι νύφητης. Βλέπω όμως τι του κάνει και παρηγορούμε ότι δεν είναι κάτι προσωπικό, απλά έτσι είναι ο χαρακτήρας της. Πείτε και το όνομα μου, αν θέλετε. Μπράβο, ρε Μαρία. Είδες, καμιά φορά μπορεί να βρίσκεις κάποια. Κάποια άλλα πρότυπα, ίσως να παρηγοριέσαι. Τι να πω.
0: Περίμενε. Άρα είναι πρόβλημα γενικών τη συγκεκριμένη. Δεν είναι θέμα μόνο με την νύφη τη. Το κάνουμε και με το.
1: Άρα καμιά φορά είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν έχουν κάτι προσωπικό μαζί σας, αγαπημένες μου φίλες. Και αγαπημένοι μου φίλοι, γιατί το επόμενο μήνυμα έρχεται από έναν ο οποίος έχει πρόβλημα με την πεθερά του. Γιατί λέει: όταν η πεθερά μου ήρθε σπίτι τη μάμα μου για να γνωριστούν, άνοιξαν όλα τα αρμαράκια τη κουζίνα. Έχω να πω, αγαπημένοι μου φίλε, ότι και εγώ όταν πάω σε ένα σπίτι την πρώτη φορά, έχω δώσει εγώ χουί να νιώ τα αρμαράκια της κουζίνας.
0: Έχω δώσει εγώ μια ιστορία.
1: Συγγνώμη, θέλω να. Εν το κάνω που περιέργεια, αρέσκει μου να νιώ να δω τι έχει μέσα στα αρμαρούσκια. Δεν ξέρω, αρέσκει μου. Δεν μπορώ να το δω.
0: Αρέσκει όμως να ζω ανοίγουν και τα δικά σου.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Γι' αυτό πάντα είμαι προετοιμασμένο. Αν έχω ξένου, είναι καλά τα αρμαρούσκια μου.
0: Αύριο να έρθω να το τέρμα.
1: Έλα, απόψε αν θέλει.
0: Απόψε, όχι. Βασικά,
1: μετά από του ταούλα.
0: Πόψε για να μην προλάβει να συσταρίσει.
1: Είδες. Έλα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Τέλεια, να σου πω κάτι άλλο που διαβάσα. Ναι. Που όταν το διαβάσα, προσπάθησα να καταλάβω αν μας κάνουν πλάκα. Ρώτησα αν είναι. Μας κάνετε πλάκα και μου είπαν όχι, είναι αλήθεια.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, είναι μια εθερά τέλος πάντων που όποτε βρέθεται, πάει σπίτι του γιού της και της νύφης, ναι, και συζητούν κάτι με το οποίο διαφωνεί. Mm-hmm. Τι κάμνει.
1: Ανοίγει την πόρτα, κλαίει και φεύγει.
0: Όχι. Λαλεί ότι πονεί κάτι. Κάθε φορά πονεί κάτι άλλο.
1: Είναι πάντα την καρδία της. Γιατί συνήθως πονούν την καρδία. Κάτι φτερουγίζει.
0: Το χέρι της, το πόδι της. Και λαλεί ότι είναι καλά και πρέπει να σταματήσουν την κουβέντα, διότι δεν είναι καλά. Αλλά τι έπαθε μια φορά. Μια φορά έπεσε από το κρεβάτι και χτύπησε το χέρι της, αλλά δεν την εμπίστεψε κανένας γιατί κάμνει το συνέχεια.
1: Έκαμε λίγο σαν το βασικό το ψεύτη, ναι, δηλαδή. Εντάξει, πάλι όμως ένα βροθετικό της πεθεράς. Άκουμε, μην με βλέπεις έτσι.
0: Άκου.
1: Όταν βλέπεις ότι η κουβέντα πάει προς καυγά, καλύτερα τη σταματάς με κάποιον τρόπο. Αν ο τρόπος είναι να πει ότι πονεί κάτι, ας το κάνει με τον τρόπο για να μην καταλήξει χειρότερα η κουβέντα. Κατάλαβες. Εντάξει, μετά πιάστηκε όμως το βασικό το ψεύτη.
0: Ότι ας το αφήσουμε παιδιά, με το συζητήσουμε κτλ. Εμπέζει. Πρέπει να κάνει ότι πονεί.
1: Ναι, αλλά αν την βγάλει έξω από τα ρούχα τη, πρέπει με κάποιον τρόπο να το λήξει, ναι, και να φανεί ότι έληξε με κάποιον τρόπο χωρίς να φανεί ότι έχασε. Γιατί δεν ξέρω γιατί σκουβέντες καμιά φορά, κατάλαβες.
0: Ξέρεις τι έγινε στο τέλος από ό,τι μου γράφονταμε.
1: Ότι όντως κάτι έπαθε. Αν έπεσε, ναι.
0: Αφού είπαμε να χτύπησε το σέντη που τα λέει, δεν έπεσε και κανένα.
1: Έμεινα στο πρώτο μέρος.
0: Και όταν χτύπησε, επειδή ήταν χείρα, επί εν τζέμινε, λίγων τζερών, με το ζευγάρι για να τη φροντίζουν. Και ήθελε κάθε βράδυ. Για να αποκοιμηθεί, να πάει ο γιος να της χαϊδεύει το σέρι.
1: Μπράβο. Γιατί.
0: Αλεξάνδρε.
1: Παρά να μην τζιμάται και να την έχουν όλη νύχτα και να κάνουν συζητήσεις και να πονεί άλλα πράγματα, καλύτερα ας της χαϊδεύει το σέρι της να τζιμάται.
0: Κάθε νύχτα πριν τζιμηθεί.
1: Αν είσαι το χουί.
0: Και ρώτησα, δηλαδή, επειδή έκαμε. Φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Είχε μου στείλει το μήνυμα στο προσωπικό μου το λογαριασμό, ναι, πριν την εκπομπή. Και έπιαμε τζιλίνγκου, βέντε, αλλά τη καλά, εσένα, εσένα, ενοχλούσε τον το πράγμα. Του λέει, εγώ έπεφτα ζυμού.
1: Α, εντάξει. Άρα έβρισκε έναν τρόπο και είναι ύφη στο τέλος της ημέρας.
0: Ναι. Εντάξει, εμένα. Είδες.
1: Ήταν όλοι ευχαριστημένοι στο τέλος, είδες.
0: Άρα. Αλεξάνδρε, δεν μπορώ, γιατί πάντα πρέπει να βρίσκεις κάτι θετικό να δικαιολογήσεις μια κατάσταση.
1: Δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι τηλεθεατρίες που δουλεύουν όλες οι κυρίες. Μπορεί γι' αυτό.
0: Δεν ήξερα, Αλεξάνδρε, πάντως το κάθε νύχτα να πρέπει να τη χαϊδεύει και να την πάρει ο ύπνος.
1: Ρε παιδί μου, αν δεν την παίρνει ο ύπνος, είναι καλύτερα να την έχεις πάει στον καναπέ και να κάνετε συζητήσεις. Πες μου τώρα, αν είσαι στη θέση της κοπέλας.
0: Δηλαδή προς
1: δημοσκευή σωρέμα. Ακριβώς.
0: Καλύτερα σχατεύκιο σέρι. Ναι. When the lights go down, the best conversations begin. Night Talks.
1: Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου. On Mix

0: and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Nothing on the boxes is a Mr. O.
1: Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του σημερινού Night Talks.
2: Δεν εξαντλείται το θέμα, Πεθερά. Θα το ξανανοίξουμε σε κάποια άλλη εκπομπή στο μέλλον.
1: Ναι. Νομίζω δεν θα κλείσει ποτέ αυτό το θέμα, αλλά εμείς θέλουμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα και θα επανέλθουμε μετά με τις Πεθέρες ξανά, αν ξαναχρειαστεί.
2: Θα ξαναχρειαστεί.
1: Προς το παρόν να πούμε τι θα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα.
2: Για πες.
1: Να το πω εγώ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, την επόμενη φορά θα πάμε σε ένα θέμα που σίγουρα όλοι λίγο ή πολύ το έχουμε ζήσει. Και λέγεται η πρώην. Ο πρώην που δεν ξέχασες ποτέ. Ο πρώην που ευτυχώς ξέχασες. Ο πρώην που σου έστειλε ξανά η ραδιό το πρωί μετά από μήνες.
2: Και ο πρώην με τον οποίο έχεις κάνει επανασύνδεση ή δεν θα το συζητήσουμε αυτό.
1: Με το ναι, που έλεγες δεν θα γυρίσω ποτέ. Έχει τελειώσει. Αλλά τελικά γύρισες.
2: Μάλιστα. Στείλτε μας τις ιστορίες σας 99-31-0-0-31 στο Viper. Φυσικά εδώ του Mix FM. Μπορούμε να επικοινωνούμε και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας μέσα από τα social media. Στείλτε μας ό,τι θέλετε. Απαντούμε. Είμαστε οι προσωπικοί σας ψυχολόγοι. Δείτε το έτσι.
1: Σωστό. Θέλουμε να μας πείτε τις εμπειρίες σας, τις γκάφες σας, τα μηνύματα που στείλατε και μετά μετανιώσατε, τις δεύτερες ευκαιρίες που δώσατε και φυσικά το αν θα δίνατε σήμερα μία δεύτερη, τρίτη, ξέρω εγώ.
2: Τρίτη, παράκαμε αυτό. Άρα υπήρξε δεύτερη. Για να υπάρξει δεύτερη, για να πει λάθος, δεν υπάρχει.
1: Εγώ ξέρω τρίτη. Και τρίτη ευκαιρία που δόθηκε σε πρώην.
2: Άρα θα βγει τηλεφωνική.
1: Ή θα μας το στείλει με μήνυμα. Πάντως ανυπομονούμε πάρα πολύ να διαβάσουμε και να μας πείτε τις δικές σας τις ιστορίες. Και από τον Αλέξανδρο Ραμουντά
2: και την Ευελίνα Γεωργιάδου.
1: Φιλιά πολλά.

0: Turn it up. You're on Mix FM.
1: Estoy loca.